0: με στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: στους 103,3.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολη.

0: προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής, έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC LaSai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Ελληνοφρένια.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Ζοο FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: αόρατο, 8 ποδάρια ψηλό, και βαρούσε μαφρισμένη μανία πάνω στο βράχο. Στεκόταν ο βράχος, σκοτούρα που τον έφαγε, και έσπαγε κέφι σαν να του λέγε: «Πιο ψηλά, κύριε Κυματάκη, πάρτε τάμου και μια ψηλή κόντρα παρακαλώ». Κάτω στα ποδάρια του γαντζώνανε οι πεταλίδες, βγάζανε δειλά το κεφαλάκι του στα όστρακα. «Τι γίνεται, ρε, και λύσαξε τούτο το κύμα?» Και τα καβούρια περπατάγανε πισόκολα και κοιτάγανε να μαγκώσουνε κανένα ζουζούνι να το λιανίσουνε. Κι άμα παραγριεύανε τα πράγματα, να και χωνόντουσαν στις ραγάδες του βράχου του πατέρα τους. Ωραία πράγματα όλα, χώρια τα γλαρόπουλα που το φέρνανε βόλπνα, ναι, να ανακαλύψουν κανένα ξεστρατισμένο ασημόψαρο και να το μεζεδιάσουνε κατά πως έχει ορίσει η μαμά Φύση. Μέχρι που όλα να πεθάνουνε και να πέσουνε οι γλάροι ψόφοι στο κύμα και να βάλουνε τους ανθρώπους μέσα σε εκείνες τις αποθήκες χλωριούχου ασβεστίου που τις λένε νεκροταφεία. Πέρα στο βάθος γραφότανε και ένα καράβι. Δε φαινότανε να κουνιέται, μόνο γραφότανε μέσα στα άσπρα σύννεφα, όλα έτσι ήταν μελαδομπογιά και στην άκρη είχε επιγραφεί: «Μποκατσιάμπης». Καλός ζωγράφος, γεροντάκος, τα ζωγράφιζε ο Δό Ζαΐμι, τα πουλαγε ο Δό Ζαΐμι, κι ήτανε αψηλός, ομορφάνθρωπος και λιγάκι κουφός. Να αρτηριοσκλήρων στο κορμί του, να ρευματικά στα ποδάρια του, βλέπεις όλο θάλασσα να ζωγραφίζει, του την έδωσε η υγρασία και έπαθε θαλασσινές αρρώστιες ο Δό Ζαΐμι μέσα στην Αθήνα χωρίς κανείς να του φταίει. Έξω από τα σωληνάρια με τα λάδια του, μπλου σκούρα και μπλου ανοιχτά και άσπρα και ό,τι άλλο βάνει ο νου σου, μέχρι πορφύρα σε μόδα παραμυθιού και ηλιοβασιλέματος. Τώρα πώς βρέθηκε ο Φίλιππας να έχει ένα μποκατσιάμπι στο σαλόνι του, μυστήριο μέγα και ανεξιχνίαστο. Διότι τότε αραχώβης του τόσκασε ένας νικάρης τρία νίκια, φορτωμένος έφυγε νύχτα, ξεσήκωσε όλα τα σέα του και έμεινε μονάχα το κάντρο κρεμασμένο στον τοίχο, και ο Φίλιππας ιδιοκτήτης άνθρωπος, το χεπρικό από τη Ρίκα, πήρε το κάδρο και βλαστήμαγε. Βρίσκεται τώρα ένας άλλος που κάτι ήξερε από δάφτα, κοιτάει τον Μποκατσιάμπη και κάνει του Φίλιππα:
1: «Σώθηκες, αδερφούλη».
2: «Τι, με τα καβούρια σώθηκα?»
0: είπε ο Φίλιππας.
1: «Είναι Μποκατσιάμπης, κύριε»,
0: έκανε ο άλλος,
1: «και πιάνει όχι τρία, 40 νίκια και ό,τι γουστάρεις».
0: Κούνησε το κεφάλι ο Φίλιππας:
2: «Ρε, άντε από εκεί, με τις μουτζούρες πιάνονται τα λεφτά».
0: Διότι ελόγου του δεν ήξερε τέτοια πράγματα. Να πουλήσεις κάμποτο μάλιστα, να πουλήσεις ρύζι Καρολίνα το καταλαβαίνω, κόκ και πυρήνα, ωραία δουλειά. Τη μουτζούρα ποιος πάει να την πληρώσει? Και σκοτίστηκε ο άλλος αν βαράει το κύμα το βράχο, άστο κι ας βαράει. Η κυρία Ρίκα όμως πολύ την άρεσε, και επειδή στο σαλόνι είχανε τον παππού της με μπάμ τη Ριλέν και το θείο της το Βλάση με φυσεκλίκη του Μακεδονικού Αγώνος, κι είχανε και μια θεία της Κανέλο το όνομα, κοντζαμπάσαινα κατά νεράτζα μεριά, ήθελε να βάλουνε και ένα χρωματιστό να σπάει τη μονοτονία, και επιτέλους, αν δεν το γουστάρανε, ας πέφτανε στο κύμα, στο γυαλό οι πρόγονοι, να τους φάνε τα καβούρια να ησυχάσουμε. Κρεμάσανε λοιπόν τον Μποκατσιάμπη και έλεγε η κυρία Ρίκα με πολύ καμάρι:
2: «Καλέ, είναι Μποτσιακάμπης, όχι Μποκαμπιάσης, ούτε Μπομπακιάσης. Τέτοιο πράγμα τέλος πάντων είναι, το έχουμε οικογενειακό μας, καθώς ο πατέρας μου πολύ τα μάζευε τα κάδρα, και έχουμε, να σας δείξω στην αποθήκη, ο πολλών της μετρητής και η ηλικία του ανθρώπου, μεγάλης αξίας πράγματα, αλλά δεν θέλω να τα εκθέσω».
0: Ο Φίλιππας σημασία δεν έδινε, και μάλιστα στο κάδρο είχανε μείνει κάτι μυγοχέσματα, αλλά ούτε που γύριζε να τα δει. Μόνο θυμότανε εκείνα τα τρία νίκια και του ερχότανε το αίμα στο κεφάλι. Διότι στο μαγαζί του όλα πηγαίνανε καλά, πολλούνται υφάσματα κι άλλα είδη, συνδόνια λινά και πετσέτες. Μπαίνανε, παίρνανε χοντρικός, παίρνανε λιανικός και βολευότανε ως τίμιος και συνετός έμπορας. Τώρα, ποιος του ήρθε και του σφύριξε του Φίλιππα το μυστικό, άγνωστο πράγμα, αλλά του το είπε. «Το γερό νόμισμα είναι το δολάριο».
2: «Σώπα»,
0: είπε ο Φίλιππας. «Η σωστή οικονομική βάση».
2: «Άντε»,
0: είπε ο Φίλιππας. «Δεν βλέπεις, μέχρι που και η ΔΕΗ δανείζεται με ρήτρα δολαρίου». Αυτό το σκέφτηκε ο Φίλιππας.
2: «Και λοιπόν?»
0: «Ό,τι σου περισσεύει να το κάνεις δολάρια». Δύο νύχτες δεν κοιμήθηκε ο Φίλιππας και σκεφτότανε τώρα πώς να τα κάνει δολάρια που απαγορεύεται. Είχε όμως ένα φίλο με μάτων λέγανε και τα κουβεντιάσανε. «Τα πληρώνεις 31,5» Πολλά ήτανε, αλλά στο τέλος το έκανε απόφαση. Καρύδια να αγοράσεις θα πετάξεις τα φλούδια. Πατάτα να αγοράσεις θα έχεις 10% φύρα. Πατελόνι να αγοράσεις θα σου φαγωθεί ο καβάλος. Όλα έτσι είναι σε τούτο τον κόσμο. Το λοιπόν 31,5, αλλά να του τα φέρει κατοστάρικο, άντε ένα τη μια μέρα, άντε δυο τη μέρα, να έχει ο άνθρωπος τη σωστή βάση, την πράσινη, να ξέρει τι του γίνεται. Ποιος έδωσε και εκείνο το πρικό οδός Αραχώβης να γίνει πολυκατοικία και δεν ήθελε αντιπαροχές και αηδίες, μετρητά ήθελε. Βρεθήκανε μέχρι 500 άρικα, παρακαλώ. 500 άρικα δολάρια. Τα πήρε λοιπόν ούλα και τα κρύβε σπίτι του και δεν το έλεγε σε κανένα, ούτε στη Μαντάμ Ρίκα. Αλλά ως καλός έμπορος όλο κλεγότανε, δεν περπατάνε οι δουλειές, έχουμε σφίξει, έχουμε κρίση, έχουμε έλλειψη. Να μην λέει ο κόσμος, γιατί το μάτι είναι άτιμο πράγμα. Κι έτσι και σε βασκάνουνε, άντε ύστερα να βρεις άκρη. Πέφτει ο σκόρος και σου τρώει μέχρι το χνούδι από τις πετσέτες. Ωραία είναι η ζωή, χρυσή η μπύρα, παχαίνει η γαστέρα των ανθρώπων. Λένε οι γιατροί, προσέχετε τη δίαιτά σας. Λένε οι δικηγόροι, θα την κερδίσω με τη δίκη. Μια μέρα ακριβώς πριν τη χάσουνε. Κάνουνε σχέδια οι μεγάλοι, θα και θα, και οι φουκαράδες την Κυριακή παίρνουνε την κυρά τους ρεμούλκα, βγαίνουνε στη λιακάδα, γατζώνεται η μαντάμα πάνω στο μεσχέ, σαν να λέει, με βλέπετε κόσμε, εγώ αυτό το πράγμα το έχω δικό μου και το κουμαντάρω. Κι άμα ανταμώσουνε τούτη με εκείνους στο δρόμο, λένε, καλημέρα σας, αχ πώς είστε. Δεκαράκι τσακιστό δε δίνουνε πως είναι τούτη και πως είναι εκείνη, αλλά δήθεν ότι ενδιαφέρονται και μετά λένε, καλέ να τηλεφωνηθούμε καμιά μέρα. Και μόλις χωρίσουνε κάνει ο μεσχέ, άι στο διάλο που θα σας τηλεφωνήσω εγώ, το ξέρεις τι κάθαρμα είναι. Και η μαντάμα απορεί, αλήθεια? Κι ύστερα κάθονται κι οι δυο σε κανένα ζαχαροπλαστείο, τρώνε το παγωτό τους, βαστάει η μαντάμ το κουταλάκι με το μικρό δάχτυλο ψηλά, κι άμα το φάνε σκυλοβαριούνται ένα στον άλλον, δεν έχουνε τι να πούνε, αλλά παίζουνε τους χαρούμενους και γυρίζουνε σπίτι, ξαναζεσταίνουνε τα μεσημεριάτικα ξύγκια, τρώνε μια μπουκιά, εκείνη βάζει τα μαλλιά της στα μπικουτιά και πασαλίβεται λίγδες, που συχαίνεσαι να τη δεις. Εκείνο σέρνει τις παντόφλες του και μυρίζει η πιτζάμα του κατρουλίλα, μέχρι που πέφτουνε να ξεραθούνε και δόξασε ο Θεός, καλά περάσαμε σήμερα. Τις Δευτέρες τα πρωινά βάραγε το τηλέφωνο και ήταν ας πούμε η κυρία Σούλη και έλεγε στην κυρία Ρίκα, «Αχ που πήγαμε χτες του Τσουρδέα το σπίτι, καλέ τι σπίτι είναι αυτό?» «Παλάτι, και είχε πια απ' όλα, και να δεις Ρίκα μου επίπλωση, και να δεις μπουφέδες, και να δεις κόσμο, καλέ ξέρουνε και ζούνε, όχι σαν και εμάς πια που κρυβόμαστε από το Θεό». Ζήλευε η Ρίκα, όχι που ζούσαν οι άλλοι, αλλά που πήγανε στο Τσουρδέα και αυτή δεν πήγε, και την Πέμπτη που ανταμώσανε τα λέγανε με το Νί και με το Σίγμα. «Ανώτεροι άνθρωποι, αριστοκρατικοί, από πάπου προς πάπου αφέντες». Και μια μέρα λέει η κυρία Ρίκα μόνη της μέσα της, «Καλέ, γιατί να μην φτιάξω κι εγώ το σπίτι μου? Παιδιά σκυλιά δεν έχουμε, να ζήσουμε κι εμείς ως ανθρώποι, που ο Φίλιππας πια με έχει βάλει στην Εφταλήνη. Πόσα χρόνια έχουμε ακόμα? Να, ο βίος είναι, έρχεται και παρέρχεται». Ακούσας όμως ο Φίλιππας περί έξοδα και περί έπιπλα, βγήκε από τα ρούχα του. «Είσαι με τα καλά σου? Και γιατί δηλαδή? Μια χαρά δεν περνάμε? Και το φαΐ σου το έχεις, και το ρούχο σου το έχεις,
2: και τη ζέστη σου την έχεις, χώρια που πας και το καλοκαίρι 15 μέρες τα μέθανα.
0: Το λοιπόν εμαλώσασι πάρα πολύ ως γίνεται μεταξύ των ανδρογίνων και πεισμόσασι η κυρία Ρίκα είπε:
2: «Εγώ θα το φτιάσω και λογαριασμό δεν σου δίνω και χρήματα δεν θέλω, θα βρω μόνη μου και από τα οικονομίας μου».
0: Έφυγε ο Φίλιππας και την ώρα που κλείνε την πόρτα ψιθύριζε:
2: «Άι στο διάλο Θεόμουρλη, σαν πως κι είχες ποτέ το μυαλό σου, αλλά δε φταίσαι εσύ, εγώ φταίω που πήγα και σε πήρα, στραβωμάρα είχα, κακός μου και μαύρος μου και εμένα».
0: Κι έφυγε και ξαναμαλώσασι και έγινε πια τροπάρι να μαλώνουσι και να χαίρονται οι οχτροί τους. Όπου ένα μεσημέρι πάει να μπει ο Φίλιππας και βλέπει στην πόρτα τους ένα αυτοκίνητο και ξεφόρτων έπιπλα.
2: «Τι είναι αυτά με τα συγχωρήσεως?»
0: ρώτησε. Και του είπαν οι εργάτες:
1: «Απάνω στου κυρίου Φίλιππα τα πάμε. Τα παράγγειλε η κυρία του. Ωραία πράγματα. Καριδόξυλα και πιτς πάιν και τέτοια».
0: Ανέβαινε ο Φίλιππας και τα ανέβαινε και το αίμα στο κεφάλι, διότι αυτά φαινόντουσαν, ήταν ακριβά πράγματα, δεν ήτανε πάφυλα και γυαλάδες, και είχε φρακάρει η πόρτα, να και από τούτα, να και από εκείνα, πολύ πράγμα. Και κάνει έτσι, τι να δει, όλα τα παλιά λείπανε.
2: «Τι κάνεις εκεί?»
0: έβαλε τις φωνές.
2: «Αυτό που σου είπα, εγώ λεφτά δεν δίνω.
1: Πριτς, ούτε και που θέλω»,
0: είπε η κυρία Ρίκα.
2: «Είχαμε και ανάγκη πια τα λεφτά σου και τα λεφτά σου. Τα πλέρωσα δόξη και τιμή με τις οικονομίες μου».
0: Ανέπνευσε ο Φίλιππας, κάτι ήταν και αυτό, και μπήκε στο σαλόνι και καμάρωνε.
2: «Να, είδες η Ρίκα, το περίμενες από τη Ρίκα. Τα κατάφερε η Ρίκα».
0: Κι ύστερα κοίταξε τον τοίχο και σαν πως να του φάνηκε κάτι να έλειπε.
2: «Τι έγινε εκείνο το κάδρο του Μποκατσιάμπη?»
0: ρώτησε. Η μαντάμ χαμογέλασε.
2: «Να το»,
0: έδειξε όλα τα έπιπλα.
2: «Δηλαδή?» «Αν πώς τα αγόρασα όλα αυτά, το πούλησα 130.000.
0: Ο Φίλιππας ζαλίστηκε.
2: «Το έδωσε στο κάδρο?» «Αν τι να το κάνεις, ένα κάδρο ήτανε, για δες που μας γέμισε το σπίτι».
0: Ο Φίλιππας κάθισε σε μια πολυθρόνα, ζήτησε νερό, ζήτησε λεμονάδα, ζήτησε εθέρα και πέθανε. Γιατί κανείς δεν ήξερε κι ούτε κηρύτα ποτέ έμαθε ότι μέσα στο κάδρο είχε κρύψει όλα εκείνα τα 100 δόλαρα προς 31 και 50 το δολάριο, παρακαλώ.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: μιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
3: Μιγούμε, θα στείνουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
4: Γιάννη,
5: έλα.
4: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Janis Man Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Παραλία Αλμυρός στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Και ταλαιπώρησα και κατεκάμ θεός τέλους όλη την ημέρα στιτροπάζωνε πορευόμην. Ότι η ψώη μου επλήσανε πεγμάτων και ουκέστηνίασεν της αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σπάς επιθυμία μου και ο στεναγμός μου απεσού καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθεν κατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με εξαναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάχισαν. Ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησα. Εγώ δε ως οικόφος σου κήκων και ουσιάλαλος σου κανήγων το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουπέχωνε το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήρπισα σοι εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μη ποτέ επιθαρώσει με εχθροί μου και εντός αλευθύν επόδας με πεμέ μεγαλωριμόνησα. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελζιδών με νοπιών με στήδια παντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνσαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάν διαγαθών ενδιαβαλώμενε επί κατά δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχες τη βοήθεια μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχες τη βοήθεια μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορτρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου πως απλώς εισάξει μου, εγιερή μου και αβάτω και ανίδρο, ούτως εν το αζίο όφνηση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου περζωά στα χείλη μου υπενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου. Ως εξέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και εσύ λιαγαλιάσεως εν έσαι το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθης σε μελέτων είσαι. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις σειρας ροφέας μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πασομνίων αυτό ότι ενεφράζει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθρισε μελέτων εισαι ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της τσέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και σε

0: Jonas son en honor a mí.
1: Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογήστη μετά των καταβενόντων εις λάρκων γεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος σε νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθέβδονται σε τάφο μου περνούν στη σέτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντό με λάκκο πετσοτάτω εις ποτινής και εις σκιά θεμάτων. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού εθεντό με πρέγμα εαυτής. Παρεδόθηκε ούκα ξεπορευόμουν, οι οφθαλμοί μου στένησαν από πτωχίες. Εκεί έκραξα προς η Κύριε όλη την ημέρα τη επέτασα προς έτας χείρας μου. Νίκης νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απογεία. Μη γνωστήσετε εν το σκότ τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσει. Δυνατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσι μη εγώ και εγκόψε πνεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επεμέ διήλθουν εορχές σου οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν. Εκεί κλωσάν με όσοι ειδωρώνει την ημέρα αν περιέσπουν με άμα. Εμάκρυνα σ' απεμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε το ενώπιόν σου η προσευχή μου, γίνον το ου σου εις την δέησή μου. Λόγι η ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα δόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιμή σου. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστή σε τέο αετού η νεότη σου. Ιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάσα αντικειμένη. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μην γη. Ουκ κατά τα σανομίας ημών επίησε νημήν ουδέ κατά τα σαμαρτίας ημών εν τα πέδω κυριμήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέκουσε ανατολέα από τις μόνε μάκρυνε να φημώντας ανομίες ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνίστη, ότι κούσες με. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξαρθήσει. Ότι πνεύμα διέθελε αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώστηται έτσι των βόβων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσου σε την διαθήκη αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού που ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζε. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού που ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεσαι κρίση μετά του δούλου σου, ότι μου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζόν. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε με γίνει την ζωή μου. Εκάθισε με ασκοτεινή ω νεκρού αιώνα και εκειδίασε με πεμέ το πνεύμα. Εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ω γη ανιδρός. Ταχύ εισάξω μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μειωθήσω με τις καταβαίνους εν φλάκων. Ακουστών ποιήσω μου το πρωί του έλεος σου ότι επί σύ ήρθισα. Γνώρισω μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και του ονόματος σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθεύσει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίση μόνο Κύριε, δόξα Σοι.
0: Μην Κύριου δεηθώμεν, Κύριε Λέιθω. Κύριου δεηθώμεν,
2: Κύριε Λέιθω.
0: Θεία των Αγίων Θεοκλησιών και των πάντων.

0: Τον Αγίων Ελεύθερων σε αυτού και αλλιώ υπάρχουν τη ζωή μου στο Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρίστρο, Ιωτα Γιουφνά, την νίκη και σε

Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων τι χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός, παρέχον το κόσμο.

0: Πεσόντα κατοκτήρισας και καταβήνε προς μέγου δοκισάς ανυψώσαμε δια σταυρωσεώς του βοάνση Άγιος ο της δόξης Κύριος ο ανήκαστος εν αγαθότητη.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάσεις ο Κύριε ζωή εν υπόστατος Χριστέ υπάρχουν και φθαρένταμε ο συμπαθής Θεός.

Κύριε,

ελάβουμεν το μεν πάθος να είσαι στην εκούσιον το δεκόν με κηρύξεσαι ότι εσύ πάρεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Αστραπέσου των λόγων των θεϊκών καταφλέξα στην πλάνη την πονηράν πιστούς κατεφώτισας ανυμνή την ενσώματη παρουσίας μάκαρ του πάντων δεσπόζοντος και αυτού

0: Σε Κύριε.
1: Αμήν. Εξανέστης ως Θεός εκ του τάφου εν δόξη και κόσμος συνανέστησας και η φύση το πρωτόρος Θεός εανήμνησε και θάνατος υφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύα είναι εκ των δεσμών λυτρουμένη χέρι κράζουσα. Συ ο πάση παρέχων Χριστέ την Ανάσταση.
0: Χριστέ ο πάση παρέχων Χριστέ την Ανάσταση.
1: Τον Αναστάντα τριήμερον ανημνήσωμεν ως Θεόν παντοδύναμον και πύλας του άδους συντρίψαντα και τους απαιώνος εκ τάφου εγείραντα. Μυροφόρης οφθέντες καθώς συμβδόκησε πρώτες τάφτες το χαίρετε φύσας. Και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνος ζωοδότης. Όθεν πίστιε γυναίκες μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται και άδη στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται. Και πάντα συγχαίρουσι, σιγάρι παρέσεις πάση Χριστέ την Ανάσταση.
0: Σιγάρι παρέσεις πάση Χριστέ την Ανάσταση.
1: Και ενάτη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου Μαρτία. Εξήλθεν αρθείς Ιούδας επί βρόχου, εισήλθεν αρθείς Μαθίας επί ξύλου. Ήρθη ενάτη ξύλο, ήρθε ως Μαθίας. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων δέκα μαρτύρων, το δια την Αγίαν εικόνα του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού του Θεού, την εν χαλκή πύλη αθλησάντων, Ιουλιανού, Μαρκιανού, Ιωάννου, Ιακώβου, Αλεξίου, Δημητρίου, Φωτίου, Πέτρου, Λεοντίου και Μαρίας της Πατρικίας. Τι αυτή η μέρα μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτωρος Αντωνίνου ή Αντωνίου. Τι αυτή η μέρα όσιος πατήρ ημών ψώης ευχόμενος τελειούται. Τι αυτή η μέρα μνήμη της ευρέσεως της αχυροποιήτου και σεβασμίας εικόνος των Γαμουλιανών ή της έβρεσης συνεγράφη παρά του εν Αγίης Γρηγορίου Επισκόπου Νήσης. Τες αυτόν Αγίες

πλανήτης ανημαθητέ ότι ο Ιησούς εστίν λέγειον αυτής ο Ιησούς παιδί αμή την προσπάγεια να έγινε απεκρίθησαν αυτό ο δε είπαν αυτής βάλετε εις τα δεξιά μα εν του Θεού το δίκτυο και ευρύσετε.

Σύνταξη των δικτύων των νυχτήρων, όσου να πέφτει

Κύριε και Χριστής, μεσχόν ηθιών μεγάλων εκατόν πεντήκων δαθριών και το σου το λόγο του και σκίστη το δίκτυο. Λέγε

Χριστού θεσάμεν ή προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησού των μόνον αναμάρτητων. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σύγχαρη Θεός ημών εκ του Σου Άρων κείδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν δι' του Χριστού Αγία Ανάσταση. Οι δούγαροι εφέδιε του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον ημνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόγαροι πομοί.

ευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και αϊπαρφαίρου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών.

0: προς Κορινθίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, ο Θεός ημάς τους Αποστόλους.

Κυριελέησον,

Κύριε Λέησον,

Κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μη δεις των κατοικουμένων.

0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου
1: και παθώντα.
0: Και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον των Ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάστασιν.

Τον βασιλικά μου και τη φωσίδα μου.

σημερινή Ευαγγελική περικοπή ακούσαμε το θαύμα του Χριστού που θεράπευσε τον γιο ενός πατέρα που τον συνάντησε εκεί, που μας διηγείται το Ευαγγέλιο, τη θεραπεία του σεληνιαζομένου νέου, όπως είναι γνωστή. Το θαύμα αυτό και η συνάντηση αυτή του Χριστού με τους μαθητές του και με τον άρρωστο γιο αυτού του δυστυχισμένου πατέρα συνέβη ακριβώς αμέσως μετά το θαύμα της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Δηλαδή ο Χριστός, όπως γιορτάσαμε και ακούσαμε στο Ευαγγέλιο προχθές, ανέβηκε στο όρος Θαβόρ, μεταμορφώθηκε μπροστά στους μαθητές του και μετά, κατεβαίνοντας από το όρος Θαβόρ μαζί και με τους τρεις και με τους υπόλοιπους εννέα, στην πρώτη πόλη εκεί που συνάντησαν αυτόν τον πατέρα και θεράπευσε αυτό το σεληνιαζομένο νέο. Αυτή η συνάντηση και αυτή η συνέχεια των περιστατικών αυτών της ζωής του Χριστού δεν είναι τυχαία, αλλά θέλει να μας πει ο Χριστός αυτό ακριβώς, ότι στη ζωή μας συνυπάρχουν αυτές οι δύο καταστάσεις. Κατάσταση δηλαδή της χάριτος, κατάσταση της χαράς και της ευτυχίας που πηγάζει μέσα από την κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό, μέσα από την κοινωνία της χάριτος του Θεού, αλλά ταυτόχρονα στη ζωή μας υπάρχει και η κατάσταση της λύπης, της φθοράς, του θανάτου, του πόνου, της αρρώστιας, της ασθένειας, των ποικίλων πειρασμών και των δοκιμασιών. Το ότι είμαστε χριστιανοί και πιστεύουμε στο Χριστό δεν σημαίνει ότι αυτές οι καταστάσεις ως διαμαγείας θα εκλείψουν από τη ζωή μας. Το αντίθετο μάλιστα θα λέγαμε, όπως μαρτυρεί και η ίδια η ζωή του Χριστού, όπως μαρτυρεί και η ίδια η ζωή των Αγίων μας. Αυτές οι καταστάσεις θα υπάρχουν πάντοτε στη ζωή μας μέχρι το τέλος της ιστορίας, μέχρι το τέλος της συντελείας των αιώνων, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας, όπου και θα καταργηθούν ολοκληρωτικά, τελειωτικά. Η ζωή του Χριστού και των Αγίων μας μαρτυρεί ότι ένας άνθρωπος, ίσως ένας χριστιανός άνθρωπος που ζει το Ευαγγέλιο, ίσως στη ζωή του πειραστεί περισσότερο από όσο οι υπόλοιποι άνθρωποι. Ένας άνθρωπος που προσπαθεί να ακολουθήσει το Ευαγγέλιο στη ζωή του ίσως δοκιμάσει περισσότερες πικρίες, περισσότερες απογοητεύσεις, περισσότερους πειρασμούς, δοκιμασίες, περισσότερα συναπαντήματα με τη φθορά, την ασθένεια και το θάνατο, τη λύπη. Όμως αυτό που ξεχωρίζει τους μαθητές του Χριστού, αυτό που ξεχωρίζει τους ανθρώπους εκείνους που ακολουθούν το Ευαγγέλιο και αυτό που κάνει τη διαφορά και μας κάνει να νικούμε τελικά τη φθορά και το θάνατο, είναι η πίστη στο Χριστό, η πίστη στον αληθινό Θεό. Γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο ακούσαμε ότι όταν ρώτησαν οι μαθητές στο Χριστό γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να θεραπεύσουμε αυτό το νέο, εκείνος τους απάντησε: δια την απιστία ημών, εξαιτίας της απιστίας σας δεν μπορέσετε να θεραπεύσετε αυτό το νέο. Και στη συνέχεια συνεχίζει και τους λέει ότι αυτό το γένος των δαιμόνων δεν μπορεί να νικηθεί παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Αυτά τα λόγια του Κυρίου μας είναι βεβαίως σωστά και είναι κυριολεκτικά. Μιλάει για την πίστη, μιλάει για την προσευχή, την νηστεία και μιλάει για την νίκη κατά του διαβόλου. Αυτά τα λόγια όμως του Κυρίου μας έχουν και μία βαθύτερη σημασία, ένα βαθύτερο νόημα. Ο διάβολος δηλαδή δεν είναι μόνο το κακό πνεύμα, αλλά είναι και η προσωποποίηση, αν θέλετε, του κακού, της ασθένειας, της φθοράς, του θανάτου. Οπότε όταν ο Χριστός μας λέει ότι δεν μπορείτε να νικήσετε το διάβολο παρά μόνο με προσευχή και νηστεία, είναι σαν να μας λέει επίσης ότι όλες αυτές τις αρνητικές, τις οδυνηρές καταστάσεις της ζωής σας θα τις νικήσετε, θα τις υπερβείτε με την πίστη στο Θεό, την προσευχή και την νηστεία. Όταν ο Χριστός μας μιλεί για πίστη στο Θεό, στον αληθινό Θεό, αναφέρεται βεβαίως σε αυτή τη γνώση του Θεού, τη θεωρητική, την οποία όλοι εμείς που είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή μέσα στο ναό αυτό της κοιμήσεως της Παναγία μας
την έχουμε και πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα και πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, είναι ο Γιος του Θεού. Όμως δεν αρκεί μόνο αυτό η θεωρητική γνώση. Η πίστη στο Θεό, η πίστη στην Αγία Τριάδα, η πίστη στο Χριστό πρέπει να γίνει και μια βιωματική κατάσταση της ζωής μας. Πρέπει να τη ζούμε καθημερινά. Και για να τη ζούμε αυτή την πίστη καθημερινά, χρειάζεται να έχουμε και κάτι άλλο, το οποίο το γεννά η πίστη. Και η πίστη γεννά την ελπίδα. Γεννά την ελπίδα. Δηλαδή εμείς ξεχωρίζουμε από τους άλλους ανθρώπους, όχι μόνο γιατί πιστεύουμε θεωρητικά στο Χριστό, αλλά γιατί ελπίζουμε και στο Χριστό. Ελπίζω στο Χριστό σημαίνει ότι σε Εκείνον αποθέτω όλα μου τα προβλήματα και σε Εκείνον αποθέτω όλες τις λύσεις των προβλημάτων και των δοκιμασιών. Οι λύσεις στα προβλήματα, στις δοκιμασίες μου, η υπέρβαση της φθοράς, του πόνου, της λύπης, του θανάτου, όλων αυτών των οδυνηρών καταστάσεων, δεν θα προέλθει αποκλειστικά και μόνο από τις δικές μου δυνάμεις, αλλά θα προέλθει από τη δική μου προσπάθεια, η οποία θα ευλογηθεί από την πίστη μου και την ελπίδα στο Χριστό, ο οποίος τελικά είναι ο ολοκληρωτικός νικητής της ζωής και του θανάτου. Και για να έχει ο άνθρωπος πίστη και ελπίδα στο Χριστό, χρειάζεται να προσεύχεται και χρειάζεται και να νηστεύει. Πάλι οι δύο αυτές λέξεις, προσευχή και νηστεία, έχουν ένα κυριολεκτικό περιεχόμενο και καταλαβαίνετε όλοι τι σημαίνει προσευχή και τι σημαίνει νηστεία. Όμως, εκτός από αυτό το κυριολεκτικό που μας έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή που ακούμε αυτές τις δύο λέξεις, προσευχή και νηστεία, έχουν και αυτές οι δύο λέξεις ένα βαθύτερο περιεχόμενο. Η νηστεία μας βοηθάει να ξεχωρίσουμε τι είναι σημαντικό στη ζωή μας και μας βοηθάει να συνειδητοποιήσουμε ότι τελικά η ζωή μας και η ύπαρξή μας δεν εξαρτάται μόνο από τα υλικά αγαθά, αλλά εξαρτάται και από τα πνευματικά αγαθά. Ο άνθρωπος ζει όχι μόνο όταν τρέφεται, όταν τρέφει το σώμα του, αλλά ζει και όταν τρέφει και την ψυχή του. Ο άνθρωπος είναι μια ενότητα ψυχοσωματική, σώματος και ψυχής, ψυχής και σώματος. Και αυτά τα δύο στοιχεία του ανθρώπου, το υλικό και το πνευματικό, πρέπει να βρίσκονται σε απόλυτη ισορροπία εάν θέλει ο άνθρωπος να είναι ευτυχισμένος και χαρούμενος. Και η προσευχή είναι επίσης μια συγκεκριμένη διαδικασία που μας βοηθάει όμως σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μας βοηθάει στο να ταπεινωθούμε. Μας βοηθάει η προσευχή στο να συνειδητοποιήσουμε τις πεπερασμένες δικές μας δυνάμεις και αυτή την πεπερασμένη δύναμη, αυτή που καταλήγει στην απελπισία, δεν μπορώ πια, δεν μπορώ εγώ να κάνω τίποτα για αυτό, κάνε εσύ αυτό που θέλεις. Αυτή λοιπόν η ευλογημένη απελπισία μας οδηγεί στην ταπείνωση και στην ελπίδα απέναντι στο Θεό. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι ο διάβολος πιστεύει πολύ περισσότερο από όσο πιστεύουμε εμείς. Ο διάβολος νηστεύει πολύ περισσότερο από ό,τι νηστεύουμε εμείς, γιατί ως πνεύμα που είναι δεν έχει ανάγκη της υλικής τροφής. Ο διάβολος όμως δεν προσεύχεται καθόλου, δηλαδή ο διάβολος δεν ταπεινώνεται καθόλου. Και αν ο διάβολος ταπεινωνόταν έστω και για μία στιγμή, θα ήταν πρώτος στον παράδεισο μπροστά από όλους τους υπόλοιπους. Όμως ακριβώς επειδή δεν προσεύχεται, επειδή δεν ταπεινώνεται, γι' αυτό είναι στην κατάσταση αυτή που είναι. Που σημαίνει δηλαδή, αυτό σας το λέω για να καταλάβουμε όλοι μας, αυτό το βαθύτερο περιεχόμενο της προσευχής, της νηστείας, της πίστης και της ελπίδος στο Θεό, η οποία συνδέεται με την ταπείνωση, με την απελπισία των δικών μας δυνάμεων, την οποία απελπισία καταθέτουμε στα πόδια του Χριστού. Φανταστείτε αυτό τον πατέρα, ο οποίος ταλαιπωρείται πάρα πολλά χρόνια με την ασθένεια του παιδιού του.
Φανταστείτε πόσο απελπισμένος ήταν, πόσο απογοητευμένος ήταν από όλους τους ανθρώπους και από όλες τις καταστάσεις. Και μέσα σε αυτή την απελπισία, με βαθιά ταπείνωση, προσεγγίζει το Χριστό και ο Χριστός κάνει το θαύμα, χαρίζει την υγεία στο παιδί του, γιατί διακρίνει αυτή τη βαθιά ταπείνωση που γεννά την πίστη και την ελπίδα στο Θεό. Τις ημέρες αυτές του Αγίου 15 Αυγούστου, καθώς και εμείς αυτές τις μέρες ιδιαίτερα εντείνουμε τον πνευματικό μας αγώνα με την νηστεία, με την προσευχή, με τη μελέτη του Ευαγγελίου, ας ευχηθούμε με την βοήθεια και τη χάρη της Παναγίας μας, της Μητέρας μας, να οξύνεται η πνευματική μας διάνοια, να αυξάνει η πίστη και η ελπίδα μας στο Θεό, να αυξάνει η ταπείνωσή μας, ώστε και εμείς να φτάσουμε κάποτε να καταθέσουμε στα πόδια του Χριστού την απελπισία και την απογοήτευσή μας από όλους και από όλες τις καταστάσεις, ώστε τελικά να μεταμορφωθούμε και εμείς μέσα στην άκτιστη δόξα του. Αμήν.

0: αδελφών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Δόξα Σε Κύριε, δόξα Σε.
0: Υπέρον πάσα τελείαν Αγίαν, την ηλική και αναμάτων της αμηνία αυτούς διαλύτους και πάσα τη ζωή μου αυτού Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Έτσι ο Αγιασμός μου και

Ευλογούντας Σε Κύριε και γιάζουν σε ψηπεπιθώτας όσων το λαό Σου και ευλόγησουν την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον αγίωσον Σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου Σε αυτούς ενδιδόξουν θεκή Σου την άμυ και μη εγκαταλείψη μας Σου ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνη το κονσουδόρισε της Εκκλησίας Σου της ιερεύς της άρχους είναι ημών το στρατό και παντή το λαό Σου. Τι πάσα δόση αγαπή και πανδόρημα τέλειον. Άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του πατρό των φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστία και προστίνηση να αναφέρουμε του πατρίκη του ιού και του

Ψυχή και κειμένων του Θεού Αντωνίου και υπέρ του κορυφήν αυτό, πάμπλημένη μάνα εκουσιών δε και εκουσιών. Όπως Κύριος ο Θεός τάξης είναι αυτό, ένθα και να πάμπτε λέει του Θεού του Βασιλεία των Ουρανών.

0: διάβολο καταργήσας και ζωή του πόνου του Ερσάνου, σε αυτός Κύριε ανάπασου, την ψυχή και κειμένου του Ρούσου Αντωνίου εντόπου, φωτεινό εντόπου, χλωρό εντόπου, αναψύξεως εν θα πέντρα από την νύχτη στην αγνός, πάνω μάρτυρα του παραγωγού πραχθέν λόγω εν το διανύος αγαθός και πλάνο προς Θεός η πόλη σου, ότι ο πέσιν άνθρωπο σου ζήσει και ο καμαρτή. Σιγά μόνο σου το σαμαρτία σε πάλι. Δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου λέει.
1: Κυρία Λαϊκόν.
0: Στην δόξα να μπαίνω στον άνθρωπο του Παναγίου και να μπαίνω στον οποίο σου πνεύμα.

0: Αγίγερας ο οποίος πνεύματι, νυγκαίοι και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και μακάρισε και αγίνεις αδελφοί μου, αιωνία η μνήμη αυτού, αιωνία η μνήμη αυτού.

Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, της παιδής Παναχάρα και Παναμού, Μαγής Ευχομητρός, Εσπίνης ημών Θεοτόκια, η Παρθένου Μαρία, Νάμπη,

Τον Αγίος Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου την Πόρο Σκοτώμου την Θεία Πιταγωγένεια επιτελέσαμε τον Αγίο Κύριο Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνθρω Αγιόδοξο Αποστόλου Ματία ούτε είναι τέλου και πάντα Αγίον Ελοήσε και σώσει εμάς αγαθός και φιλάνθρωπος επειδή μπήκαμε στην τελική ευθεία για τη μεγάλη γιορτή της Ημίσεως Κρετόπου πολλοί από εσάς ρωτάνε αν μπορούν να συνεισφέρουν στα λουλούδια που θα στολίσουμε το κουβούκλιο του επιταφείου της κυρίας Θεοτόκου. Όσοι από εσάς θέλετε ή άλλοι και μπορείτε να τους πληροφορήσετε, μπορείτε να απευθυνθείτε στους επιτρόπους στο Παγκάρι και να δώσετε την προσφορά σας για τα λουλούδια του επιταφείου. Επίσης, καφές θα προσφερθεί η σμή του μακαριστού Αντωνίου Χατζηπαναγιώτη δίπλα ακριβώς στην αίθουσα του Ιερού Ναού της Παναγίας. Σας παρακαλώ όλοι όσοι θα πάτε τα δίδω να δείτε από αριστερά για να βγαίνετε έξω και να διευκολυνθείτε.

Obrigado.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora.

0: Διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πείσαι.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Sean, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny Groove Records.

0: Your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρέσεις.

0: αλλάξετε, θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και η ραδιοφωνική παρέα της Κυριακής, οι μουσικές άτακτα βαρμένες, είναι εδώ για να σας συντροφεύσει έως τη μία. Λατό FM 103,3 μεγάκυκλοι. Ο κύριος Όσκαρ στα λόγια και στην επιλογή της μουσικής αλλά και στη ρύθμιση του ήχου. 2841-025-010, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η παρέα μας μεταμουσικής μόλις ξεκίνησε.

Ξεκίνησαμε με γενέθλια. Η κυρία που ακούμε, η κυρία Whitney Houston, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1963. Δεν λέμε πολλά, περισσότεροι τα ξέρουμε. Απλώς να σημειώσουμε ότι οι πωλήσεις των δίσκων της ξεπερνούν τα 180 εκατομμύρια αντίτυπα.

Κυριακή 9 Αυγούστου. Και να που πλησιάζουμε σχεδόν σε μια εβδομάδα στο Πάσχα του καλοκαιριού, όπως συνηθίζουμε να λέμε, τη γιορτή της Παναγίας. Αλλά τα πράγματα δεν είναι για εορτασμούς μόνο και φυσικασμούς. Έχουμε και θα πρέπει να έχουμε ένα συναγερμό για ένα εκρηκτικό μετεωρολογικό τριήμερο, όπου ο καύσωμος και οι ρηπές των ανέμων έως 9 από φόρο θα μπορεί να μας δημιουργήσουν πολλά προβλήματα με τις προσφυλείς μας πυρκαγιές, γιατί έχουν καταντήσει σαν τους νέρονες, σαν τον Νέρονα, συγγνώμη, να καίμε δασικές περιοχές ή αν θέλετε ακόμα και κατοικημένες, γιατί κάτι μας εμπνέει, ρε παιδί μου, κάτι

0: παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Αυτό ήταν το μήνυμα του χορηγού μας και να συνεχίσουμε. Εξακολουθούν τα μάτια μας να είναι σε σελίδες μετεωρολογίας, όπου μας λέει ότι στην Κρήτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι από 6 έως 9 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως και 36 βαθμούς Κελσίου.

Η Ελλάδα κάηκε για άλλη μια φορά. Το σενάριο το έχουμε ξαναδεί. Για 5 μέρες η δυτική πλευρά της Αττικής είχε παραδοθεί στις φλόγες. Ο κρατικός μηχανισμός φάνηκε για άλλη μια φορά ανήμπορος να αντιδράσει. Αδυνατή να σώσει τα αντάση μας, αδυνατή να σώσει τις περιουσίες μας, αδυνατή να σώσει το οξυγόνο μας και το μέλλον μας.

πολλές φορές σκέφτομαι ότι αν μπορούσαμε, και δεν είναι δύσκολο δηλαδή, να μαζέψουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων των τελευταίων 40-50 ετών, δεν θα είχαμε και μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Τα ίδια πράγματα θα απασχολούσαν την κοινή γνώμη, όπως και πριν 40-50 χρόνια. Και όλες αυτές τις δεκαετίες οι ίδιες υποσχέσεις των πολιτικών που σημειωτέων παίρνουν την εντολή από μας να μας υπηρετήσουν, και οι εξαγγελίες λοιπόν των πολιτικών ότι όλα θα γίνουν, αντιπυρικές ζώνες θα γίνουν, αεροσκάφη, πυροσβεστικά θα φέρουμε, μπλα μπλα μπλα δημοκρατία, μπλα μπλα μπλα με εκλέξατε, και διαπιστώνουμε ότι πήραμε κάποια πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία πιάνουν αράχνη σε μια αποθήκη εκεί στην Ελευσίνα, γιατί δεν έχουμε εκπαιδεύσει πιλότους, και κάποια άλλα τα οποία θα τα παραλάβουμε, λέει, το 28 θα πετάνε τη νύχτα αλλά δεν θα μπορούν να ρίχνουν νερό. Πώς το λέγε ο Μορσελάς, σε δικός μου μπαμπά με έχεις φέρει να ζήσω. Και όσο δεν θα υπάρχει παιδεία με τη σωστή έννοια, δεν εννοώ με τις εξειδικεύσεις και τα πτυχία που έρχονται σωριδών από το εξωτερικό ή το εσωτερικό, δεν εννοώ με τις εξειδικεύσεις, μιλάμε τη γυναική παιδεία, τι θα πει πολίτης, τι, πώς πρέπει να συμμετέχει στα κοινά, τι είναι δημοκρατία και όλα αυτά, τόσο και οι ψηφοφόροι, όσο προσβλητικό και να ακούγεται για μας, εμείς θα είμαστε τα ζώα που θα δρώμε το σανό των πολιτικών, τις εξαγγελίες των πολιτικών. Και μην πάτε μακριά, τα βλέπω στο διαδίκτυο και στην κοινωνική δικτύωση. Πώς η φανατίλα, πώς η αμορφωσιά, πώς οι ανιστόρητοι που αρχίζουν και βρίζουν ο ένας των πολιτικών την πολιτική παράταξη του άλλου, ο πρώτος απαντά, ο δεύτερος ανταπαντά, μπαίνει και τρίτος στο χορό, ένας φαύλος κύκλος ενός φανατισμού, δηλαδή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, να ρίξουμε τα κυκλειδώματα.

Να πούμε άλλη μια καλημέρα. 9 Αυγούστου σήμερα. Και από ό,τι διαβάσαμε πρωί-πρωί στις ειδησιογραφικές ιστοσελίδες, σήμερα είναι η μέρα δράσης για την Παλαιστίνη. Θα γίνουν διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα με δεκάδες καλέσματα σε όλες τις πόλεις για να διαδηλώσουν οι οργανώσεις και η κοινωνία ότι τάσσονται ενάντια στη γυναικτονία της Γάζας. Ένα μικρό, ας το πούμε, παρακλάδι όλων αυτών συνέβη χθες εδώ στη μικρή μας πόλη, στον Άγιο Νικόλαο, όπου ήρθε το περίφημο κουραζιερόπλοιο, το οποίο μεταφέρει επισκέπτες από το Ισραήλ και κατά τους διαδηλωτές στρατιώτες του Ισραήλ που έρχονται να ξεκουραστούν εδώ μετά από όλα όσα κάνουν εκεί στη Μέση Ανατολή. Οπότε γεμίσαμε, είχαμε μια εικόνα ότι ήμασταν Hollywood, ασπίδες, μάσκες αντιασφυξιογόνες, πάρα πολύ αστυνόμευση. Κάποια στιγμή πήρε το μάτι μου εν το μέσο της απασχόλησης, ενδιάμεσα δηλαδή της δουλειάς, μια πορεία να ανεβαίνει στο κεντρικό δρόμο με τη σημαία της Παλαιστίνης. Μετά εξαφανίστηκαν, δεν ξέρω πού τους οδήγησαν και σε ποια κατεύθυνση. Πάντως στο λιμάνι όπου ήταν το πλοίο ή κοντά σε αυτό δεν βρέθηκαν οι διαδηλωτές.

και ως επίλογο του πρώτου ημιώρου. Θα σταθούμε σε ένα τραγούδι του Leonard Cohen του Καναδού που έγραψε το 1986 και στο οποίο προσπαθεί να εξηγήσει πως αυτό που έγραψε δεν είναι πολιτική προπαγάνδα αλλά μια προσπάθεια να μπει στο μυαλό ενός τρομοκράτη ή ενός θρησκευτικού εξτρεμιστή που πιστεύει βαθιά ότι το σύστημα που υπηρετούμε είναι σάπιο και πρέπει να γκρεμιστεί. Σε αυτό το τραγούδι αντιλαμβανόμαστε, μάλλον έχουμε την αίσθηση ότι πέρασαν χρόνια άκαρπων προσπαθειών για να αλλάξει αυτός ο κόσμος από μέσα, οδηγώντας τελικά στην γραβή «First we take Manhattan, then we take Berlin». Πρώτα παίρνουμε το Manhattan και μετά παίρνουμε το Βερολίνο.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
3: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Εδώ είμαστε. 3 λεπτά μετά τις 10.30.
7: Μέσα στις λάσπες περπατώ.
6: Περνάμε το κατόφλι του δεύτερου ημιώρου. Μα θυμίζουμε ότι θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Στα λόγια και στην επιλογή των μουσικών και των τραγουδιών ο κύριος Σώσα, αλλά και στην ρύθμιση του ήχου. Και αν δεν το έχετε κάνει, πάρτε τον καφέ σας, καθίστε αναπαυτικά και αφηθείτε στις μουσικές αδακταμαλμένες

Όλα είναι ωραία όταν είσαι ερωτευμένος. Και δεν εννοούμε μόνο με ένα πρόσωπο, εννοούμε να είσαι ερωτευμένος με πράγματα καθημερινά. Να, ας πούμε, όλοι μας αγαπάμε, τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ από αυτά που διαβάζω, αγαπούμε την Ελλάδα. Και αφού είμαστε ερωτευμένοι με αυτόν τον τόπο που γεννηθήκαμε, γιατί δεν προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα παρά αφινόμαστε στα αδέσποτα και στις αδέσποτες μέρες, και τα αδέσποτα εννοώ τα ζώα. Υπάρχουν και άλλα αδέσποτα στα υψηλά κλιμάκια της εξουσίας, ανεξαρτήτως του χρώματος, μην παρεξηγηθούμε. Σας είπα, έτσι και πάρουμε τις εφημερίδες 40-50 χρόνων, τους ίδιους τίτλους θα δούμε για 40-50 χρόνια και τις ίδιες υποσχέσεις να διορθωθούν αυτά που διαβάζουμε. Όταν φτάνεις σε μια εποχή και σε μια χρονική περίοδο φοβερής παρακμής, εξυμνείς και κάνεις πρότυπο τη λαμογιά, την απάτη, το κλέψιμο και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείς, τότε συν την ατιμορρησία και την αναξιοκρατία πέφτεις σε βαθύ τέλμα. Και ναι, το διαβατήριο είναι μια λύση, φεύγεις. Τι γίνεται όμως αυτό που ερωτεύθηκες σε αυτή η χώρα που αφήνεις πίσω?

Να και ένας κύριος που δεν είναι πια μαζί μας, αλλά άφησε ένα ξυδηλό το σημάδι του στην ελληνική μουσική και στο τραγούδι. Γεννήθηκε στην Κεσαριανή 3 Αυγούστου του 1935 και σφράγισε με τη χαρακτηριστική φωνή του το πολιτικό τραγούδι και το έντεχνο, ερμηνεύοντας και Μίκη Θεοδωράκη και καθιερώνοντας αργότερα πολύ μεγάλες ερωτικές επιτυχίες.

και μια ολόγος περί της χώρας μας, για να ακούσουμε και μια σύνθεση του Αντώνη Μπαρδί, που είχε και αυτό είναι γεννημένο τον Αύγουστο.

Οι ευαίσθητοι καλλιτέχνες, στιχουργοί, μουσικοί, ποιητές εκφράζουν την εποχή τους και τη χώρα τους, όπως ο Κώστας Βίρβος, ο Έλληνας στιχουργός που έγραψε τις πιο ίσως από τις πιο δημοφιλέστερες λαϊκές συνθέσεις, μάλλον τα πιο δημοφιλέστερα λαϊκά τραγούδια, τους στίχους τους εννοώ.

στο παζλ της ελληνικής μουσικής και των ελληνικών, των Ελλήνων καλλιτεχνών υπάρχουν και κάποιοι που μας προτείνουν και εμπορεύονται κάποια όνειρα.

Και σε αυτά που μας προτείνει η κυρία Νικολέτα Τσούπρα, κοινώς η Αρλέτα, να προσθέσουμε και την εμβληματική λαϊκή ντίβα, την κυρία Ρίτα Σακελαρίου.

και άλλος δρόμος δεν υπάρχει από το να αφήσουμε την πρώτη ώρα πίσω μας και να υποδεχθούμε τη δεύτερη της ραδιοφωνικής μας παρέας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Son, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny Groove.

0: Sound of happiness. Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Λατό FM. Ζήσε τη μουσική.

Μόλις περάσαμε το κατόφλι της δεύτερης ώρας. Είναι οι μουσικές άτακτα βαλμένες. Είναι το Λάτο FM σε 103,3 μεγακύκλους. Είναι ο κύριος Όσκαρ στα λόγια και στην επιλογή των τραγουδιών, καθώς και στη διεύθυνση των ήχων, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο 2841 025 010.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και όπως συνηθίζουμε να λέμε, είμαστε μια ραδιοφωνική παρέα γεμάτη μουσικές, καλή διάθεση, πληροφορίες και σχόλια για ό,τι γίνεται γύρω μας. Ό,τι ακριβώς δηλαδή χρειάζεται ένας πολίτης για το πρωινό της Κυριακής.

και από την Ιταλία και τον Φαμπρίσιο Ντάντρε να ανεβούμε γεωγραφικά λίγο ψηλότερα, να πάμε στη Γαλλία και στο γαλλόφωνο τραγούδι και να ακούσουμε ένα τραγούδι που γράφτηκε από την Edith Piaf για τον μεγάλο της, με τον μεγάλο ερωτητοίστη, τον Γάλλο πικμάχο Μαρσέλ Σερντάν, ο οποίος μετά από λίγες εβδομάδες που γράφτηκε το τραγούδι σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα, μετατρέποντας έτσι το τραγούδι σε ένα θρηνικό αιώνιο ύμνο που εδώ το ακούμε από τη Σελίν Διόν και τον Τζόνι Χαλιντέι.

Και μια και ακούσαμε τον ύμνο για τον έρωτα, ιστορίες έρωτα, πάμπολες σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Και εκεί στο Μεξικό το 1954 γράφτηκε ένα τραγούδι έρωτα, το Κουκουρού Παλώμα, που είναι ένα από τα πιο εμβληματικά μεξικάνικα τραγούδια όλων των εποχών. Μιλάει για την ιστορία αγάπης και πένθους, δηλαδή ένας άντρας καταρακώνεται τόσο βαθιά από την απώλεια της αγαπημένης του που σταματάει να τρώει, να πίνει και τελικά πεθαίνει από αυτό το θανάσιμο πάθος. Μετά τον θάνατό του, ένα θλιβερό περιστέρι εμφανίζεται κάθε πρωί στο άδειο σπίτι και κλαϊδά. Οι ντόπιοι ορκίζονται ότι το περιστέρι δεν είναι άλλο παρά η βασανισμένη ψυχή του άντρα. Η εκτέλεση που ακούμε του Καετάνου Πελόσο έχει μεταμορφώσει αυτό το τραγούδι σε μια μπαλάντα.

Ένα τραγούδι του Ζακ Μπρέλ. Ξεκινάμε στο γαρόφωνο τραγούδι. Από μια Αφρικανίδα. Από μια Αφρικανά. Αντζελίκη Κίτστον.

το καλόφωνο τραγούδι, θα πάμε σε ένα πολύ γνωστό κομμάτι στην αγγλόφωνη έκδοσή του. Το γνωστό κομμάτι εννοώ. Αλλά η ιστορία του ξεκινάει από το Buenos Aires, από τις φτωχικές συνοικίες του Buenos Aires, και γράφτηκε το 1903 η μελωδία του από το συνθέτη Αντζέλ Βιλόντο με τίτλο «El Chorco», που σημαίνει «το καλαμπόκι». Η αγγλόφωνη πλευρά του, η αμερικανοποίησή του, ας το πούμε, και η μεταμόρφωσή του σε Kiss of Fire έγινε το 1952. And though I see the danger still, the flames grow higher, I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning.

Εδώ ο Louis Armstrong παρατάει το μικρόφωνο και παραδίδει ένα εκρηκτικό σόλο με την τροπέτα του, παντρεύοντας ιδανικά τον ήχο της Νέας Ιρλανδίας με το πάθος της Λατινικής Αμερικής.

0: The kiss of fire.
1: Ah, bunny.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Παραλία Αλμυρός. Στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα. Τώρα γελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
10: Μάμα μία!
9: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
11: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM 103,3. Επιτέλους ραδιόφωνο.
12: Επιτέλους ραδιόφωνο, Λατό FM 103,3 μεγάκυκλη. Μουσικές άτακτα βαλμένες, ο κύριος Όσκαρ στη φωνή και στην επιλογή των τραγουδιών και στη ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο 2841-025-010. Και σε αυτήν την τέταρτη ενότητα, το τέταρτο ημίωρο, συνηθίζουμε να ακούμε μουσικές και τραγούδια, μια απόχρωση παραδοσιακής μουσικής, ηχοχρώματα παραδοσιακής μουσικής.

και από την αναγέννηση, αυτός είναι ο τίτλος τραγουδίου που μόλις τελειώνει. Πάμε σε ένα τραγούδι αγάπης από τον Πόντο, που μιλάει για ένα χωρισμό και μια συνάντηση στον Άντι. Θα το ακούσουμε σε νεοελληνική γλώσσα. Από τους Γιουσουρούμ.

σε έναν παραδοσιακό σκοπό της Δωδεκανήσου, ένα σκοπό από τη Λέρο. Εδώ ακούγονται οι γη σου δρόμου. Ήθελα να μουν άρωμα.

και ένα παραδοσιακό σεφαραδίτικο τραγούδι με ερωτικό και χιουμοριστικό περιεχόμενο, ο Ασπριτζής.

να φύγουμε από τη Θράκη και να πάμε στο άλλο βόρειο άκρο της πατρίδας μας, στο δυτικό, στην Ήπειρο, όπου θα ακούσουμε ένα τραγούδι που πατάει στα βήματα του υπογονήσιου χορού και διαπεσταίνουμε τις ανησυχίες και τον φόβο του ερωτευμένου όταν πιστεύει ότι θα χάσει την αγάπη.

στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, μάλλον μόλις τελειώνει. Μπορεί να είναι για τριφτή αγάπη, φοβάται ο ερωτευμένος θα χάσει την αγάπη του. Σε αυτό το τελευταίο της ενότητας έχουμε έναν έρωτα όπου είναι αγιατρευτός και γίνεται έκκληση να έρθει ο γιατρός.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
3: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM.
1: Περάσαμε λοιπόν από το πρωινό στο μεσημεριανό της Κυριακής, 9 Αυγούστου. Και σε αυτό το ημίωρο κάνουμε ένα μουσικό ταξίδι ανά τον κόσμο με μουσικές του κόσμου. Εδώ έχουμε τον Ray Lima από την Αφρική σε μια συνεργασία με μια χοροδία από την Βουλγαρία.

τρία κορίτσια από την πόλη. Ένα ισπανικό τραγούδι. Από τη δική μας την Μαρία Κοστράκη.

0: Μυρμίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Ακούσαμε και το μήνυμα του χορηγού.

El Cascabel, το κουδουνάκι. Ένα από τα πιο γνωστά παραδοσιακά τραγούδια του Μεξικού. Από την γνωστή μας μεξικάνα τραγουδίστρια Λίρα Ντάουνς. Η ιστορία του τραγουδίου συνδέεται με τη μεξικάνικη παράδοση, την επιστημονική φαντασία αλλά και τη σεξουαλική απελευθέρωση.

και από το Μεξικό φτάνουμε μουσικά στην Αφρική. Αυτό το τραγούδι για μόρε, αγάπη μου, είναι μια από τις πιο συγκινητικές συνεργασίες στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής και έφερε κοντά δύο μεγάλους καλλιτέχνες, το Σαλίφ Κεϊτά από το Μαλί και την ξυπόλυτη τύπα τη Σεζάρια Έμπορα από το Πράσινο Ακροτήρι. Η συνάντηση και η ηχογράφηση έγινε στο Παρίσι το 2001.

από το Μάλι και το Πράσινο Ακροτήριο. Ερχόμαστε στα Βαλκάνια και συγκεκριμένα στην Βόρεια Μακεδονία, στα Σκόπια, όπου συναντούμε την ΕΣΜΑ, γνωστή σε εμάς ως Βασίλισσα των Τσιγκάνων, η οποία συνεργάστηκε με ένα ρουμάνικο συγκρότημα χάλκινων πνευτών, τους Μαχάλα Ράι, και δημιουργήσανε και βγάλαν αυτό το τραγούδι, το οποίο το έγραψε η ίδια, Κάγια Σουκερί, που σημαίνει όμορφη κοπέλα. Ένα τραγούδι που έγινε κάτι σαν ύμνος για τους Ρωμά των Βαλκανίων και εκτόξευσε το όνομα της ΕΣΜΑ σε όλο τον κόσμο.

Και τελειώνουμε την πέμπτη μας ενότητα, το πέμπτο ημίωρο. Επισκεπτόμενη την κάτω Ιταλίας, την Απουλία. Εκεί ακούμε ένα τραγούδι, Λάκο Αντελα Σιουντάνα, ο ήχος της θάλασσας. Ένα τραγούδι που εξιστορεί ιστορία αγάπης και κοινωνικού αποκλεισμού από την καθημερινή ζωή.

0: Plato FM στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
2: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα, πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
4: ΣΥΚΑ Thermocoat!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
8: Plato FM στους 103,3.
9: Μπήκαμε στο έκτο και τελευταίο ημίωρο της παρέας μας με μια βαλίτσα στο χέρι. Ένα πασίγνωστο τραγούδι που ερμήνευσε ιδανικά η Σπεράντσα Πρανά με τη συνοδεία του τρίου κιτάρα. Το τραγούδι γράφτηκε ειδικά για τις ανάγκες της ταινίας της Φίνος Φιλμ «Η ωραία των Αθηνών».

Και ποιος δεν έχει ακούσει κάτι για το ρεμπέτικο τραγούδι Καπετάν Ανδρέας Έπο, αυτή τη σύνθεση του Γιάννη Παπαϊωάννου, που σε πρώτη εκτέλεση είναι με τον Δημήτρη Περδικόπουλο. Γράφτηκε για ένα πραγματικό θρυλικό ψαρά του Πειραιά, τον Ανδρέα Ζέπο, από το Αϊβαλί, που ήταν ευεργέτης των φτωχών στα δύσκολα χρόνια της κατοχής.

Ένας από τους τελευταίους γνήσιους εκφραστές του παραδοσιακού ρεμπέτικου τραγουδιού, ο Θεσσαλονικιός Αγάθωνας Ιακωβίδης, μας αποχαιρέτησε στις 5 Αυγούστου του 2020, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη. Από το ρεμπέτικο τραγούδι

την περασμένη Δευτέρα μάθαμε ότι μας αποχαιρέτησε και ένας ο μεγάλος ερμηνευτής της δημοτικής και λαϊκής μας παράδοσης, ο Λάκης Χαλκιάς.

Αυτά από τον κύριο Όσκαρ για αυτή την εβδομάδα. Είμαστε μαζί από τις 10. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εργάσιμη εβδομάδα. Ακολουθεί ο Μανώλης Δεσποτάκης με τα παλιόπαιδα τα Τίθασα. Και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας στις 16 Αυγούστου, πολλά πολλά φιλιά, κύριος Όσκαρ.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του Φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολη.

στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Sean, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and

0: sound of happiness.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Ντουρί 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: αόρατο, 8 ποδάρια ψηλό και βαρούσε μαφρισμένη μανία πάνω στο βράχο. Στεκόταν ο βράχος, σκοτούρα που τον έφαγε, και έσπαγε κέφι σαν να του λέγε: «Πιο ψηλά κύριε Κυματάκη, πάρτε τά μου και μια ψηλή κόντρα παρακαλώ». Κάτω στα ποδάρια του γαντζώνανε οι πεταλίδες, βγάζανε δειλά το κεφαλάκι τους στα όστρακα. «Τι γίνεται ρε?» και λύσαξε τούτο το κύμα. Και τα καβούρια περπατάγανε πισόκολα και κοιτάγανε να μαγκώσουνε κανένα ζουζούνι να το λιανίσουνε. Κι άμα παραγριεύανε τα πράγματα, να και χωνόντουσαν στις ραγάδες του βράχου του πατέρα τους. Ωραία πράγματα όλα, χώρια τα γλαρόπουλα που το φέρνανε βόλπνα ναι, να ανακαλύψουν κανένα ξεστρατισμένο ασημόψαρο και να το μεζεδιάσουνε κατά πως έχει ορίσει η μαμά φύση. Μέχρι που όλα να πεθάνουνε και να πέσουνε οι γλάροι ψόφχοι στο κύμα και να βάλουνε τους ανθρώπους μέσα σε εκείνες τις αποθήκες χλωριούχου ασβεστίου που τις λένε νεκροταφεία. Πέρα στο βάθος γραφότανε και ένα καράβι. Δεν φαινότανε να κουνιέται, μόνο γραφότανε μέσα στα άσπρα σύννεφα. Όλα έτσι ήταν με λαδομπογιά και στην άκρη είχε επιγραφεί: «Μποκατσιάμπης». Καλός ζωγράφος, γεροντάκος. Τα ζωγράφιζε οδό Ζαΐμι, τα πουλάγε οδό Ζαΐμι, κι ήτανε αψηλός, ομορφάνθρωπος και λιγάκι κουφός. Να αρτηριοσκλήρωση στο κορμί του, να ρευματικά στα ποδάρια του. Βλέπεις όλο θάλασσα να ζωγραφίζει. Του την έδωσε η υγρασία και έπαθε θαλασσινές αρρώστιες οδό Ζαΐμι μέσα στην Αθήνα χωρίς κανείς να του φταίει. Έξω από τα σωληνάρια με τα λάδια του, μπλου σκούρα και μπλου ανοιχτά και άσπρα και ό,τι άλλο βάνει ο νου σου, μέχρι πορφύρα σε μόδα παραμυθιού και ηλιοβασιλέματος. Τώρα πώς βρέθηκε ο Φίλιππας να έχει ένα μπουκατσιάμπι στο σαλόνι του, μυστήριο μέγα και ανεξιχνίαστο. Διότι τότε αραχώβης του τόσκασε ένας νικάρης τρία νίκια, φορτωμένος έφυγε νύχτα, ξεσήκωσε όλα τα σέα του και έμεινε μονάχα το κάντρο κρεμασμένο στον τοίχο, και ο Φίλιππας ιδιοκτήτης άνθρωπος, το χεπρικό από τη Ρίκα, πήρε το κάδρο και βλαστήμαγε. Βρίσκεται τώρα ένας άλλος που κάτι ήξερε από δάφτα, κοιτάει τον Μποκατσιάμπη και κάνει του Φίλιππα:
1: «Σώθηκες αδερφούλη».
2: «Τι, με τα καβούρια σώθηκα?»
0: είπε ο Φίλιππας.
1: «Είναι Μποκατσιάμπης κύριε»,
0: έκανε ο άλλος,
1: «και πιάνει όχι τρία, 40 νίκια και ό,τι γουστάρεις».
0: Κούνησε το κεφάλι ο Φίλιππας:
2: «Ρε άντε από εκεί, με τις μουτζούρες πιάνονται τα λεφτά».
0: Διότι ελόγου του δεν ήξερε τέτοια πράγματα. Να πουλήσεις κάμποτο μάλιστα, να πουλήσεις ρύζι Καρολίνα το καταλαβαίνω, κόκ και πυρήνα ωραία δουλειά. Τη μουτζούρα ποιος πάει να την πληρώσει? Και σκοτίστηκε ο άλλος: «Αν βαράει το κύμα το βράχο, άστο κι ας βαράει». Η κυρία Ρίκα όμως πολύ την άρεσε, και επειδή στο σαλόνι είχανε τον παππού της με μπαμ τη Ριλέν και το θείο της το Βλάση με φυσεκλίκι του Μακεδονικού Αγώνος, κι είχανε και μια θεία της Κανέλο το όνομα, κοντζαμπάσαινα κατά νεράτζα μεριά, ήθελε να βάλουνε και ένα χρωματιστό να σπάει τη μονοτονία, και επιτέλους αν δεν το γουστάρανε, ας πέφτανε στο κύμα, στο γυαλό οι πρόγονοι, να τους φάνε τα καβούρια να ησυχάσουμε. Κρεμάσανε λοιπόν τον Μποκατσιάμπη και έλεγε η κυρία Ρίκα με πολύ καμάρι:
2: «Καλέ, είναι Μποτσιακάμπης, όχι Μποκαμπιάσης, ούτε Μπομπακιάσης. Τέτοιο πράγμα τέλος πάντων είναι, το έχουμε οικογενειακό μας, καθώς ο πατέρας μου πολύ τα μάζευε τα κάδρα και έχουμε. Να σας δείξω στην αποθήκη, ο πολλών της μετρητής και η ηλικία του ανθρώπου, μεγάλης αξίας πράγματα, αλλά δεν θέλω να τα εκθέσω».
0: Ο Φίλιππας σημασία δεν έδινε, και μάλιστα στο κάδρο είχαν μείνει κάτι μυγοχέσματα, αλλά ούτε που γύριζε να τα δει. Μόνο θυμότανε εκείνα τα τρία νίκια και του ερχότανε το αίμα στο κεφάλι. Διότι στο μαγαζί του όλα πηγαίνανε καλά, πολλούνται υφάσματα κι άλλα είδη, συνδόνια λινά και πετσέτες. Μπαίνανε, παίρνανε χοντρικός, παίρνανε λιανικός και βολευότανε ως τίμιος και συνετός έμπορας. Τώρα, ποιος του ήρθε και του σφύριξε του Φίλιππα το μυστικό, άγνωστο πράγμα, αλλά του το είπε. «Το γερό νόμισμα είναι το δολάριο».
2: «Σώπα», είπε ο Φίλιππας.
1: «Η σωστή οικονομική βάση».
2: «Άντε», είπε ο Φίλιππας.
1: «Δεν βλέπεις, μέχρι που και η ΔΕΗ δανείζεται με ρήτρα δολαρίου».
0: Αυτό το σκέφτηκε ο Φίλιππας.
2: «Και λοιπόν?»
1: «Ό,τι σου περισσεύει να το κάνεις δολάρια».
0: Δύο νύχτες δεν κοιμήθηκε ο Φίλιππας και σκεφτότανε τώρα πώς να τα κάνει δολάρια που απαγορεύεται. Είχε όμως ένα φίλο με μάτων λέγανε και τα κουβεντιάσανε. «Τα πληρώνεις 31 μισό». Πολλά ήτανε, αλλά στο τέλος το έκανε απόφαση. «Καρύδια να αγοράσεις θα πετάξεις τα φλούδια. Πατάτα να αγοράσεις θα έχεις 10% φύρα. Πατελόνι να αγοράσεις θα σου φαγωθεί ο καβάλος. Όλα έτσι είναι σε τούτο τον κόσμο. Το λοιπόν 31 μισό, αλλά να του τα φέρει κατοστάρικο, άντε ένα τη μια μέρα, άντε δυο τη μέρα, να έχει ο άνθρωπος τη σωστή βάση, την πράσινη, να ξέρει τι του γίνεται». Κι ως έδωσε και εκείνο το πρικό ο οδός Αραχώβης να γίνει πολυκατοικία και δεν ήθελε αντιπαροχές και αηδίες, μετρητά ήθελε. Βρεθήκανε μέχρι 500 παρακαλώ. 500 δολάρια. Τα πήρε λοιπόν ούλα και τα άκρυβε σπίτι του και δεν το έλεγε σε κανένα, ούτε στη Μαντάμ Ρίκα. Αλλά ως καλός έμπορος όλο κλεγότανε, δεν περπατάνε οι δουλειές, έχουμε σφίξει, έχουμε κρίση, έχουμε έλλειψη. Να μην λέει ο κόσμος, γιατί το μάτι είναι άτιμο πράγμα και έτσι και σε βασκάνουνε, άντε ύστερα να βρεις άκρη. Πέφτει ο σκόρος και σου τρώει μέχρι το χνούδι από τις πετσέτες. Ωραία είναι η ζωή, χρυσή η μπύρα, παχαίνει η γαστέρα των ανθρώπων. Λένε οι γιατροί, προσέχετε τη δίαιτά σας. Λένε οι δικηγόροι, θα την κερδίσω με τη δίκη, μια μέρα ακριβώς πριν τη χάσουνε. Κάνουνε σχέδια οι μεγάλοι, θα και θα, και οι φουκαράδες την Κυριακή παίρνουνε την κυρά τους ρεμούλκα, βγαίνουνε στη λιακάδα, γατζώνεται η μαντάμα πάνω στο μεσχέ, σαν να λέει, με βλέπετε κόσμε? Εγώ αυτό το πράγμα το έχω δικό μου και το κουμαντάρω. Κι άμα ανταμώσουνε τούτοι με εκείνους στο δρόμο, λένε, καλημέρα σας, αχ πως είστε. Δεκαράκι τσακιστό δε δίνουνε πως είναι τούτοι και πως είναι εκείνοι, αλλά δήθεν ότι ενδιαφέρονται και μετά λένε, καλέ να τηλεφωνηθούμε καμιά μέρα. Και μόλις χωρίσουνε, κάνει ο μεσχέ, «Άι στο διάλο που θα σας τηλεφωνήσω εγώ, το ξέρεις τι κάθαρμα είναι?» Κι η μαντάμα απορεί, «Αλήθεια?» Κι ύστερα κάθονται κι οι δυο σε κανένα ζαχαροπλαστείο, τρώνε το παγωτό τους, βαστάει η μαντάμ το κουταλάκι με το μικρό δάχτυλο ψηλά, κι άμα το φάνε σκυλοβαριούνται ένα τον άλλον, δεν έχουνε τι να πούνε, αλλά παίζουνε τους χαρούμενους και γυρίζουνε σπίτι, ξαναζεσταίνουνε τα μεσημεριάτικα ξύγκια, τρώνε μια μπουκιά, εκείνη βάζει τα μαλλιά της στα μπικουτιά και πασαλίβεται λίγδες. Που συχαίνεσαι να τη δεις? Εκείνο σέρνει τις παντόφλες του και μυρίζει η πιτζάμα του κατρουλίλα, μέχρι που πέφτουνε να ξεραθούνε και δόξασε ο Θεός, καλά περάσαμε σήμερα. Τις Δευτέρες τα πρωινά βάραγε το τηλέφωνο και ήταν ας πούμε η κυρία Σούλη και έλεγε στην κυρία Ρίκα, «Αχ που πήγαμε χτες του Τσουρδέα το σπίτι, καλέ τι σπίτι είναι αυτό?» «Παλάτι, και είχε πια απ' όλα. Και να δεις Ρίκα μου επίπλωση, και να δεις μπουφέδες, και να δεις κόσμο. Καλέ ξέρουνε και ζούνε, όχι σαν και εμάς πια που κρυβόμαστε από το Θεό». Ζήλευε η Ρίκα, όχι που ζούσαν οι άλλοι, αλλά που πήγανε στο Τσουρδέα και αυτή δεν πήγε. Και την Πέμπτη που ανταμώσανε, τα λέγανε με το Νί και με το Σίγμα. «Ανώτεροι άνθρωποι, αριστοκρατικοί, από πάπου προς πάπου αφέντες». Και μια μέρα λέει η κυρία Ρίκα μόνη της μέσα της, «Καλέ, γιατί να μην φτιάξω κι εγώ το σπίτι μου? Παιδιά σκυλιά δεν έχουμε, να ζήσουμε κι εμείς ως ανθρώποι, που ο Φίλιππας πια με έχει βάλει στην Εφθαλήνη. Πόσα χρόνια έχουμε ακόμα? Να, ο βίος είναι, έρχεται και παρέρχεται». Ακούσας όμως ο Φίλιππας περί έξοδα και περί έπιπλα, βγήκε από τα ρούχα του. «Είσαι με τα καλά σου? Και γιατί δηλαδή? Μια χαρά δεν περνάμε? Και το φαΐ σου το έχεις?
2: και το ρούχο σου το έχεις και τη ζέστη σου την έχεις, χώρια που πας και το καλοκαίρι 15 μέρες στα μέθανα. Το λοιπόν εμαλώσασαι πάρα πολύ ως γίνεται μεταξύ των ανδρογίνων και πεισμόσασαι η κυρία Ρίκα είπε: «Εγώ θα το φτιάσω και λογαριασμό δεν σου δίνω και χρήματα δεν θέλω, θα βρω μόνη μου και από τα οικονομίας μου». Έφυγε ο Φίλιππας και την ώρα που κλείνε την πόρτα ψιθύριζε: «Άι στο διάλο Θεόμουρλη, σαν πως κι είχες ποτέ το μυαλό σου, αλλά δε φταίσαι εσύ, εγώ φταίω που πήγα και σε πήρα, στραβωμάρα είχα, κακός μου και μαύρος μου και εμένα». Κι έφυγε και ξαναμαλώσασε και έγινε πια τροπάρι να μαλώνουσι και να χαίρονται οι οχτροί τους. Όπου ένα μεσημέρι πάει να μπει ο Φίλιππας και βλέπει στην πόρτα τους ένα αυτοκίνητο και ξεφόρτων έπιπλα. «Τι είναι αυτά μετασυγχωρήσεως?» ρώτησε. Και του είπαν οι εργάτες: «Απάνω του κυρίου Φίλιππα τα πάμε. Τα παράγγειλε η κυρία του. Ωραία πράγματα. Καριδόξυλα και πιτς πάιν και τέτοια». Ανέβαινε ο Φίλιππας και τα ανέβαινε και το αίμα στο κεφάλι, διότι αυτά φαινόντουσαν, ήταν ακριβά πράγματα, δεν ήταν πάφυλα και γυαλάδες, και είχε φρακάρει η πόρτα, να και από τούτα, να και από εκείνα, πολύ πράγμα. Και κάνει έτσι, τι να δει, όλα τα παλιά λείπανε. «Τι κάνεις εκεί?» έβαλε τις φωνές. «Αυτό που σου είπα, εγώ λεφτά δεν δίνω. Πριτς, ούτε και που θέλω», είπε η κυρία Ρίκα. «Είχαμε και ανάγκη πια τα λεφτά σου και τα λεφτά σου. Τα πλέρωσα δόξη και τιμή με τις οικονομίες μου». Ανέπνευσε ο Φίλιππας. Κάτι ήταν κι αυτό. Και μπήκε στο σαλόνι και καμάρωνε. «Να, είδες η Ρίκα? Το περίμενες από τη Ρίκα? Τα κατάφερε η Ρίκα». Κι ύστερα κοίταξε τον τοίχο και σαν πως να του φάνηκε κάτι να έλειπε. «Τι έγινε εκείνο το κάδρο του Μποκατσιάμπη?» ρώτησε. Η μαντάμ χαμογέλασε. «Να το!» έδειξε όλα τα έπιπλα. «Δηλαδή?» «Αν πώς τα αγόρασα όλα αυτά, το πούλησα 130.000. Ο Φίλιππας ζαλίστηκε. «Το έδωσες το κάδρο?» «Αν τι να το κάνεις, ένα κάδρο ήτανε, για δες που μας γέμισε το σπίτι». Ο Φίλιππας κάθισε σε μια πολυθρόνα, ζήτησε νερό, ζήτησε λεμονάδα, ζήτησε εθέρα και πέθανε. Γιατί κανείς δεν ήξερε κι ούτε και η Ρίτα ποτέ έμαθε ότι μέσα στο κάδρο είχε κρύψει όλα εκείνα τα 100 δόλαρα προς 31 και 50 το δολάριο, παρακαλώ.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025 ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25. Στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 02 70 01.
2: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Ελατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Ελατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και με μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και πιθανώς στα δυτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο. 9 καλεσμένοι. Και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου, και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindl. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις σε ελληνικά γράμματα. pediobooks.gr.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, να διευκρινίσω για μία ακόμα φορά ότι δεν είναι εύκολο αυτό το αφιέρωμα σε έναν στιχουργό που έχει γράψει πάνω από 2.000 τραγούδια. Και γι' αυτό έχω προσπαθήσει να ακούσουμε μεγάλη γκάμα τραγουδιστών. Κέτι Αμπάβη, Μουφλουζέλη, Γιώτα Λίδια, Μιχαλόπουλο, Αγγελόπουλο, Καβαλά κλπ. Από την άλλη, πολλοί κόσμοι ζητάει συγκεκριμένα τραγούδια και δεν μπορώ να γνωρίσω τον κόσμο που ζητάει συγκεκριμένα τραγούδια. Προσπαθώ λοιπόν να κάνω ένα πάντρεμα, γιατί το βλέπω κάποια μηνύματα τα οποία στέλνετε. Λοιπόν, Στέλιος Καζατζίδης, πάρε τα χνάρια μου, στη μουσική του Θόδωρου Δερβενιώτη, και αμέσως μετά ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο Κυρθάνος Πέθανε, στη μουσική δίκη του.
5: Αφιερωμένο στην Κάρμεν.

Στράτος Διονυσίου, έξω ο Πάδικος, σε μουσική του Μίμη Πλέσσα και αμέσως μετά ένα πολύ σπάνιο τραγούδι. Πρέπει να έχετε κάποια χρόνια πάνω σας για να το θυμηθείτε αυτό το τραγούδι. Στη Ελευσίνα στα Ναυπηγεία, με τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο, μεγάλο κομμάτι. Η μουσική είναι του Θόδωρου Δερβενιώτη.

ποίημα να διαβάσεις, χωρίς να τη μουσική, καταλαβαίνεις ποιος ήταν ο Κώστας Βίρφος. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Βασίλης Τσιτσάνης που το τραγούδισε εκπληκτικά με τη Λιζέτα Νικολάου. Ήταν το τραγούδι εκείνο που μου είχε πει ο Γιώργος Σουλιάνης ότι ανέδειξε αυτή την πολύ μεγάλη φωνή. Και μετά το Γερακίνας Γιος ακολουθεί ο Γρηγόρης Μπηθηκώσης. Το ρίξε μια ζαριά καλή, τη μουσική την έχει γράψει ο ίδιος.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά. Ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα. Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται ανατομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπολία κλπ. Καταστήματα τροφίμων. Το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων. Ακόμα, κίνηση μάτι, γαλλική συμμετοχή. Η χειρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών φέροντας σε δυσχέρεια την Άγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκωσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας. Τέσσερις ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τις 24, τις 48 και τις 72 δόσεις. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Και αλλάξτε τα όλα. 8 κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών. Κρούν τον κόντονα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των Mega Fires. Συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τους δικαιούχους που θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα και όλο το σχέδιο της κυβέρνησης αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά». Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά, Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη λόγω των θυελλωδών ανέμων. Κορυφώνεται η έξοδος των οδηγούχων του Αυγούστου από το λιμάνι του Πειραιά. Έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000 ταξιδιώτες. Αυξημένη επιβατική κίνηση σε Ραφίνα και Λαύριο, γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα Κτέλ και Φυσού. Περισσότερα στο real.gr. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγεί το ιδιοκτήτης επιχείρησης στην Πάρο, όπου τετράχρονο αγοράκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, φτάνουμε στο τελευταίο ημίωρο. Παναγιώτη, ελπίζω να το προφέρω καλά. Flashing της Νέας Υόρκης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καβοντορίτη μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Πάνω, έχεις δίκιο. Το κουρασμένο βήμα το είχα ακούσει από τον Ξανθόπουλο, τον Νίκο Ξανθόπουλο. Έχεις δίκιο. Πολλά έπρεπε να παίξουν, αλλά τι να πρωτοπαίξεις. Πολύ γρήγορα να πω πολλά ευχαριστώ στον Παναγή από το Μόναχο, στο Μανώλη και στο Στέλιο Βουκουρέστη, στην Ενία Σαουθάμπτον, στην Ελπίδα Γιοχάνεσμπουργκ, στην κυρία Κατερίνα στον Άγιο Ελευθέριο, στον Νίκο Ορχομενό, στην Κική στα Σεπόλια, στη Μίλβα Πολιτεία και στον Νίκο από το Γαλάτσι. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, να είστε καλά. Να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα σε συνεργασία πάντα με τον Κώστα Βίρβο, με τον τίτλο «Ό,τι βρέξεις κατεβάσει» με τη Χαρούλα Λαμπράκη. Δεν έχουμε ακούσει σήμερα Χαρούλα Λαμπράκη. Και αμέσως μετά Πάνος Γαβαλάς, μία από τις μεγάλες επιτυχίες που έχετε ζητήσει, το «Μακριά μου να φύγεις», η μουσική είναι του ίδιου του Γαβαλά με τον Αργύρη Κουλούρη.

Συνεχίζουμε με πολύ πάνω. Τα αδέλφια δεν χωρίζουν. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Απόστολος Καλδάρας και αμέσως μετά η Γνατίας 406 με τον Γρηγόρη Πιθηκότσου που έχει γράψει και ο ίδιος στη μουσική.

0: Real FM.
1: Σήμερα, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, μου ζητάτε όπως την προξενήτρα, το Θεσσαλικό κύκλο με τη Μοσχολιού, το κουρασμένο βήμα, την καταχνιά με το Καζατζίδι. Την καταχνιά με το Καζατζίδι μπορείτε να την ακούσετε. Από την αρχή υπάρχει μια φοβερή εισαγωγή με τον Δημήτρη Μιράτ και τραγουδά ο Καζατζίδης με την χοροδία της Κορίνθου. Είναι πραγματικά εκπληκτικό, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Ακολουθούν δύο τραγούδια με τον Γρηγόρη Πιθηκότσι, πασίγνωστα που τα έχετε ζητήσει αρκετοί, στον Μπελαμί το Ουζερί και ένας Μπαγλαμάς Μουρμούρης, και τα δύο τραγούδια, τη μουσική την έχει γράψει ο Πιθηκότσις.

φτάσαμε στο τέλος. Να πω στον κύριο Τάκη ότι η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε παραλλαγές στα τραγούδια, να ακούγονται original, αν αυτό σας λέει κάτι. Κυρία Χαρίκλια, εκτός το Μάνα με τον Πιθικότσι που ζητήσατε, έχει τραγουδήσει και ένα τραγούδι, το Πατέρα μου, πάλι του Βίρβου. Αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω την Κατερίνα τη Βουτσά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Δέσποινα την Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, όλους εσάς. Ελπίζω να περάσαμε όμορφα. Τελειώνω με Στέλιο Καζατζίδη, μια παλιά ιστορία. Έχει γράψει ο ίδιος τη μουσική, τον συνοδεύει Μαρινέλα, μεγάλο κομμάτι. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Να περάσετε μια όμορφη εβδομάδα και υγεία στα σπίτια σας.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Το Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του Φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολης.
4: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: Λατό FM.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Odyssey Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε.
3: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

η εκπομπή είναι απολύτως αφιερωμένη και απολύτως προσωπική. Μεταξύ των λίγων είναι αφιερωμένη και στο Μανώλη Μισιά, που με τη φωνή του και το ήθος του σφράγισε τα περισσότερα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη.

Ευχαριστώ, Μάνο Χατζηδάκη, για ό,τι έδωσες, ό,τι δίνεις και ό,τι θα δώσεις στην Ελλάδα και στους Έλληνες. Στη ζωή μου επανέρχεσαι κάθε λίγο και λιγάκι σαν το δροσερό μελτέμι του καλοκαιριού και σαν το αεράκι του επιταφείου την άνοιξη.

αναλφάβητος είμαι μουσικά, αλλά μαζί σου έμαθα να ακούω τα φτερά των αγγέλων που κροταλίζαν στα εφηβικά μου δωμάτια, και μαζί σου, όσο και αν ακούγεται ανίερο αυτό, μαθαίνω τι είναι άντρας. Τι σημαίνει να είναι κανείς άντρας.

συγκεκριμένα μου Ελληνόπουλα και λυπημένες μου Ελληνοπούλες, ολόκληρη την πρώτη ώρα θα ακούσουμε τις εξαίσιες μουσικές του μυστικού θεάσου του Μάνου Χατζηδάκη. Τις μουσικές αυτές που κατεβαίνουν από το πιο λαμπρό άστρο μέχρι εδώ, σε αυτό το ραδιόφωνο, το αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Δεν θα μιλήσω την πρώτη ώρα για τίποτε, γιατί τίποτε δεν μπορώ να πω πάνω στη μουσική του Χατζηδάκη.

Είναι αλήθεια, Μάνο, μας πρίξες όλους με μια χλυδή αιωνιότητας. Το ξέρω. Το μέλλον θα το κερδίζεις πάντα εσύ. Το ξέρω ότι τα αυτιά των ερχόμενων γενεών θα λιθορίζουν, όπως έγραψε ο Οδυσσέας Ελίτης για τον Μόσαρτ. Αλήθεια, πόσοι δεν φίτησαν στο νυχτό σου πανεπιστήμιο για να γίνουν πιο ελεύθεροι, πιο συνειδητοί, καλύτεροι άνθρωποι.

φίλοι και φίλες, περιμένω απόψε τα πιο ξεχωριστά μηνύματα που μου έχετε στείλει ποτέ για το Μάνο Χατζηδάκη. Θα του τα στείλω. Στο Άλφα του Κενταύρου, στο μακρινό Σύριο, ή μήπως θα τα στείλω στον Παράδεισο. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200, με email studio@kirialfm.gr και SMS real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600.

μουσικές που ακούμε, ήδη ακούσαμε από τις γειτονιές του Φεγγαριού αυτό το εξαίσιο ορχιστρικό, είναι από το Χαμόγελο της Ζωκόντας, από τους 15 μικρούς Εσπερινούς, από το Πασχαλιές μέσα από την Νεκρή Γη και από το Σκυρό Απρίλιο του 1945.

Ο σκληρός Απρίλιος του 1945 είναι η διασκευή λαϊκών και ρεμπέζικων τραγουδιών του Μεσοπολέμου και της πρώτης μεταπολεμικής περίοδου. Είναι για μικρή ορχήστρα με μπουζούκι, δυο κιθάρες, βιολί και μαντολίνο. Αλλά και άρπα, κοντραμπάσο και κλουστά. Το έργο είναι γραμμένο το 1972.

15 σπερινή είναι διασκευή 15 τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη για πιάνο, άρπα, δύο κιθάρες και κοντραμπάσο. Το έργο είναι γραμμένο το 1964.

0: είναι η μουσική που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για τη μνημειώδη παράσταση των Ονήθων του Αριστοφάνη με το θέατρο τέχνης του Καρολικού. Πρόκειται για το έργο που εκτόξευσε διεθνώς το Μάνο Χατζηδάκη.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο, Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο, προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα και όλο το σχέδιο της κυβέρνησης αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά». Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη λόγω των θυελλωδών ανέμων. Κορυφώνεται η έξοδος των οδιούχων του Αυγούστου από το λιμάνι του Πειραιά. Έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000 ταξιδιώτες. Αυξημένη η επιβατική κίνηση σε Ραφίνα και Λαύριο. Γεμάτα να χωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Περισσότερα στο real.gr. Μεγάλη φωτιά στην Αλβανία και οι δασικές εκτάσεις κοντά στα Τύρανα. Ολονύκτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις πλόγες εκενώθηκαν χωριά.

0: στους 97,8. Ένα Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά σουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά. Ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα. Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται ανατομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπολία κλπ. Καταστήματα τροφίμων. Το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων. Ακόμα, κίνησιμά τη γαλλική συμμετοχή και χειρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών φέροντας σε δυσχέρεια την Άγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκωσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας. Τέσσερις ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τις 24, τις 48 και τις 72 δόσεις. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Και αλλάξτε τα όλα. 8 κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών. Κρούν τον κόντονα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των Mega Fires. Συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλοί σιωποί. Και όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και

0: είμαι ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται, τα γουδούν.
1: Έχουμε μπει στο μαγικό κλίμα της παραστάσεως της Οδού Ονείρων, μια παράσταση που συντάραξε την Αθήνα.

Αυτή η μουσική συνιστάται σε περιόδους πανδημίας, όταν χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Εξουδετερώνει τα κάθε ολικής μικρόβια, αλλά και ρατσισμούς, φανατισμούς, φασισμούς.

φυλαχτώ.

0: τους στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mall Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σήμερα, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολη.

καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Son, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny

0: Sound of Happiness. Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίληση Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριώσος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγη.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκτός από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολη.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
5: Μάμα μία!
4: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
7: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
1: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
7: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω! Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
8: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
9: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
10: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
11: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
12: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: 96.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Son, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny

0: your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: 100FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του Φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
3: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας. Αυτή

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω ότι λιγανής είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καταγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Ξέχασες αλήθεια τότε που ήσουν μόνη, που είχες χάσει από τα χέρια σου το τιμόνι. Τα πατζούδια σου κλειστά και το κινητό σου πεταμένο στη γωνιά σαν τον εαυτό σου. Ξέχασες τις ώρες που γίνονταν σφαίρες, πως δεν έβγαινες από το σπίτι μέρες. Ξέχασες τις Κυριακές, τις μελαγχολίες.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Sean, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny Groove Records.

0: happiness.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
4: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
5: Μάμα μία!
4: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκτός από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το εξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλυσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

Ατυχιά, ούτε κραδιά τσιμάντρας. Σαν είναι ο τράγος δυνατός, από τη μάντρα φεύγει.

Μανά του ψιλορίτη. Μανά του ψιλορίτη έχει μεγάλη διαφορά από ενός καμπίτη.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
6: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
4: Σίκα Θερμοκούτ!
1: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Son, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and

0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρεις σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι

Έχουμε προσωπικότητα. Έχουμε σκέψη. Έχουμε τη δική σας μεγάλη παρέα. Λατό FM 103,3. Έχουμε ραδιόφωνο.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001. Λατό FM, στους 103,3.

0: κυρίες και κύριοι χαίρετε. Ενωτική προ...
1: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντός.
1: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: ώρα είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Janis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Βγήκες βόλτα! Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πείσαι.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Λατό FM στους 103.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Λατό FM. Στους 103,3.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
5: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατώ FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Λατό FM στους 103,3.

μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.